0: Σε κλαίει η χείρα σου. Σε κλαίει μη φίλη σου. Όλος ο κόσμος σε κλαίει, αλυσμόνητε Μιχαλάκη. Γιατί υπήρξες υπόδειγμα τιμιότητος και καλοσύνης. Τίμιος σαν βράχος. Και άκακος.
1: Αγαπή.
0: Και αθώος.
1: Αγαπή.
0: Σαν αρνή.
1: Τι το θέλεις τώρα.

θες, να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες

Dirty. Αληθινά τραγούδια.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και εσύ.

Dirty.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Άλλη φορά, άμα είμαι εγώ μπροστά, θέλω να φέρεις ευγενικά στο Γιαννάκη. Στο κάτω κάτω της γραφής, αρμονιακός τελφίσιον.
1: Μα ρε παπά, τι φταίω εγώ, εγώ του κολλάει, η μαμά του κολλάει, εκείνη είναι που
0: του κολλάει. Μωρέ, και εσύ κοιμάμαι στα ίδια σας, ε.
1: Α, και να σου πω, παπά, την αλήθεια, η μαμά έχει δίκιο που του κολλάει. Είναι πολύ ύπνος. Μπάμιας είναι.
0: Έλα, υπερβολές τώρα. Μια χαρά παιδί είναι.
1: Μπάμιας είναι.
0: Μια χαρά μπάμιας είναι.

0: rating.
1: Παραγγελιά.
2: Παραγγελιά.
1: Παραγγελιά. Θέλω τα φώτα.
3: Παραγγελιά λέει.

0: μέσα υπάρχουν όλες τις λεπτομέρειες. Άντε και κοίτα μην πάρεις πάλι μηδενικό.
1: Σας παρακαλώ. Να μείνετε ήσυχος, ε.
2: Πάντως εγώ περιμένω πολλά από σένα.
1: Ναι, να περιμένετε. Να περιμένετε, γιατί εγώ το πρακτορυλίκι το έχω στο αίμα μου, ε. Ορίστε, κάντε μου ανάλυση. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός πράκτορος στην Αχτή Τζελέπη. Ο θείος μου έχει πρακτορείο αυτοκινήτων, το αδελφός μου έχει πρακτορείο λαχείων. Πουλάει και προπό μαζί, ε. Δηλαδή είμαστε πράκτορες από κούνια. Και θα σας το αποδείξω αυτό.
2: Με λόγια!
1: Μέτρα!

Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μια χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.

0: Η ώρα πήγε 7.
1: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
2: Πού είσαι τόσο καιρό?
3: Διακοπές!
2: Ακόμα!
3: Έμεινα!
2: Τόσο ωραία είναι!
3: Έμεινα από μπαταρία!
2: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν. Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-108.
4: Ψάχνεις τον δικό σου έμπιστο μηχανικό? Συνεργείο Αυτοκινήτων Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή για κάθε βλάβη. Απλή ή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτίδη Μέων 82. Τηλέφωνο 2610-314-039.
5: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
6: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
5: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
6: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
5: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
6: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
5: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
6: Χρόνης.
5: Χρόνης.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
12: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας είναι μια προσφορά των Markets Creaton Karna.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
1: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκιβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698 77 20 319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
2: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
3: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
4: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
5: Αλαούνο!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Okay.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610 52 32 35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.

0: Η ώρα πήγε 8.
1: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
4: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλαύκου 42. Τηλέφωνο 2610-525-500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.
5: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
6: Ναι, ναι, συμφωνώ.
5: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα, ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
6: Στο μυαλό μου είσαι. Θυμάσαι τη θέα από ψηλά. Όνειρο.
5: Όπως και η Ζακυνθινή κουζίνα του.
7: Ταβέρνα Μιχάλης, στο Καμπί Ζακύνθου. Ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί. Τηλέφωνο 2695-048-740.
8: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρι Αχαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός σου. Τηλέφωνο 2691-031-274.
9: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
10: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
9: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
11: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
12: Dirty. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Δεν μου λες ρε κύριε, έτσι κάνουν στο χωριό σου. Γίνονται τις αναλήψεις χωρίς να πούνε τίποτα. Εγώ περνούσα ήσυχα και ωραία. Έρχεται μια μέρα ο κύριος από εδώ και με αρχίζει στο πίτσι πίτσι. Κάτι φεγγάρια, κάτι βαρκάδες, κάτι τραγούδια. Γυναίκα ήμουνα, έπεσα.
1: Και τώρα τι γουστάρεις?
0: Να καθαρίσω.
2: Δηλαδή ζητάτε καθαριστήριο?
1: Όχι, ζητάει τις φάπες της.
0: Τι λες, θα μας δίνεις κιόλας. Μας κορόιδεψες, μας παράτησες και θα μας δίνεις κι από πάνω. Απατεώνα, αν βαστάνε τα κότσια σου τόλμησε.
1: Μέτρα πρώτο.
3: Κύριε Παρδούχη, τι είναι αυτά? Χτυπάτε μια γυναίκα?
1: Χτυπώ.
3: Μια γυναίκα δεν τη χτυπάνε ούτε με τριαντάφυλλο.
1: Σαν πως εγώ τη χτύπησα με τριαντάφυλλο, με το χέρι τη χτύπησα.

0: αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική τους τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6975-855543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Πού είσαι τόσο καιρό?
5: Διακοπές.
4: Ακόμα?
5: Έμεινα.
4: Τόσο ωραία είναι?
5: Έμεινα από μπαταρία.
6: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν.
7: Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-108.
8: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
9: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
8: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Σελ Δρακόπουλος.
8: Τις Τρίτες, V-Power.
9: Κάθε Τετάρτη, προσφορά Coral Gas.
8: Κάθε Πέμπτη, V-Power Diesel και έφυγα.
9: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
8: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell. Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
10: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσκιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλισού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
11: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7.
2: Χρονιές που έρχονται, χρονιές που φεύγουν. 1964. Σύμπραξη του Νίκου Καρανικόλα και του Άκη Πάνου που εκτινάσει το Μιχάλη Μενιδιάτη στις κορυφογραμμές της λίστας με τα πιο εμπορικά λαϊκά τραγούδια της χρονιάς. Το τραγούδι είχε αρχικά κυκλοφορήσει σε μουσική Καρανικόλα και διαφορετικούς στίχους του Κώστα Σιμόπουλου με ερμηνευτή τον Αντώνη Ρεπάνη, περνώντας όμως απαρατήρητο. Ο φίλος του Καρανικόλα, ο Άκης Πάνου, ένα από τα πιο κοφτερά μυαλά και μία από τις πιο ισχυρές δημιουργικές προσωπικότητες στο λαϊκό τραγούδι, αντιλαμβανόμενος το πιασάρικο ύφος της μελωδίας, το έντυσε με ανάλογους στίχους και το αποτέλεσμα εξακολουθεί να συγκινεί ακόμα και σήμερα, 47 χρόνια μετά την πρώτη επίσημη έκδοσή του.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: Η ώρα πήγε 9.
1: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifier, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifier Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610 421 586.
2: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91-267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
3: Ψάχνεις κορυφαία απόδοση και οικονομία σε κάθε σου χιλιόμετρο? Η απάντηση είναι μία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου. Απόλυτη ποιότητα στα καύσιμα, γρήγορη φιλική εξυπηρέτηση, κορυφαία προστασία με την εγγύηση των καυσίμων Crystal Next. Υπεύθυνη διανομή για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για κάθε λίτρο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου. Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26230-71245. Η δύναμη που σε πάει παντού.
4: Ψάχνεις τον δικό σου έμπιστο μηχανικό? Συνεργείο Αυτοκινήτων Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή για κάθε βλάβη. Απλή ή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτίδη Μέων 82. Τηλέφωνο 2610 314 039.
5: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
6: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
5: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
6: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
5: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
6: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
5: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
6: Χρόνης.
5: Χρόνης.
7: Νύχτες μαγικές στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου με την Αναστασία. Είσοδος 15 ευρώ με ποτό.
8: Σπάστε τα όλα απόψε.
7: Η Αναστασία live στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6933-077-001.
8: Σπάστε τα.
7: Θα τα σπάσουμε. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίας.
8: Να μην μείνει τίποτα.
5: Όταν η εποχή τρέχει, εσύ θα μείνεις πίσω.
9: Αντωνιάδης First Cars. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για υπηρεσίες φανοποιίας, αισθητικές βελτιώσεις, ανταλλακτικά, παρμπρίζ, εξατμίσεις, γυάλισμα και προστασία χρώματος. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ένα σημείο για όλα. Αντωνιάδης First Cars. Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου. Τηλέφωνο 26340-21-228. Η εξέλιξη έχει όνομα. Αντωνιάδης First Cars.
10: Dirty.

0: Τέρτη.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβοίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11 12.

0: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
1: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
2: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνηστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
3: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνηστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπερκέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Η γεύση του καλοκαιριού κρύβεται στο Dolce. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, σε περιμένει το πιο βελούδινο χειροποίητο τζελάτο της πόλης. Φτιαγμένο με 100% φρέσκο γάλα και εκλεκτές πρώτες ύλες. Βρες μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αλλά και επιλογές με στέβια και gluten free. Μη φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις τις ολόφρεσκες τούρτες και πάστες. Ζαχροπλαστείο Dolce. Σε δύο σημεία, στην Πάτρα. Δημοκρατίας 80 και Γεωργίου Παπανδρέου 59.
8: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610 52 32 35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.

0: Η ώρα πήγε 10.
1: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
2: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Route 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111. Τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972-978-675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
6: Έφυγες.
5: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία.
6: Την άλλαξε κι αυτή.
5: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεριοκίνηση.
6: Πες μου ότι το γύρισες.
5: Πώς?
6: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
5: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
6: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
5: Στο Car Electric Κωστόπουλος. Δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις. Ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση. Car Electric. Βασιλείο Αδαμοπούλου 53. Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-342-001.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Μα να σου σκάσει το λάστιχο. Μη σκάς. Κάκος ελαστικά. 40 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία. Με ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, ζυγοσταθμίσεις, ευθυγραμμίσεις αλλά και επισκευές ζαντών. Κάκος ελαστικά. Αποκλειστικό συνεργάτη σε κορυφαίες εταιρείες ελαστικών, ζατών και αναρτήσεων. Στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου και στη διασταύρωση Αγριλιά στο Μεσολόγγι. Κάκος ελαστικά και το κακό μακριά από μας.
9: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
12: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.

0: Τέρτη.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας είναι μια προσφορά των Markets Κρεάτων Κάρνα.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική τους τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-καραθανάσης.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
2: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
3: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
4: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
5: Ναι, ναι, συμφωνώ.
4: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα, ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
5: Στο μυαλό μου είσαι, θυμάσαι τη θέα από ψηλά. Όνειρο.
4: Όπως και η Ζακυνθινή κουζίνα του.
6: Ταβέρνα Μιχάλης, στο Καμπί Ζακύνθου. Ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί. Τηλέφωνο 2695-048-740.
7: Πού είσαι τόσο καιρό?
8: Διακοπές!
7: Ακόμα!
8: Έμεινα!
7: Τόσο ωραία είναι!
8: Έμεινα από μπαταρία!
7: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν.
9: Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-108.
10: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
11: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο τσουράκι Soil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκι Soil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκι Soil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλίνης από και προς το λιμάνι. Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρουτεμπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-316969.
12: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
13: Cool, trendy, yeah. Hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
14: Oh my god!
13: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
12: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
13: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
12: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
13: Και βρες την παρέα σου εκεί.
12: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι
14: Pool Bar τα έχει όλα.
15: Water Park Νερόπολης στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
14: Νερόπολης. Πηγές. Κόλλησες.
16: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μια χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229. Dirty.
17: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: λες, λεφτά έχεις. Σου πουλάμε ένα διαμέρισμα.
1: Όχι, δεν πουλάμε κανένα διαμέρισμα, Λούλη.
0: Μα εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.
2: Γιατί?
0: Γιατί ο πατέρας μου έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου.
2: Α, και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.

0: Dirty.
1: Η ώρα της πίτσας Παπαδοπούλου ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή.

0: Η ώρα πήγε 11.
1: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά, κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26.

0: 6, 96, 0, 31, 000.
1: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975-855543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifier, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifier Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610-421-586.
4: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσκιο της τεράστιας Αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλισού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
5: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Νύχτες μαγικές στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου με την Αναστασία. Είσοδος 15 ευρώ με ποτό. Σπάστε τα όλα απόψε. Η Αναστασία live στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6933-077-001. Σπάστε τα. Θα τα σπάσουμε. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίας. Να μην μείνει τίποτα.
9: Όταν η εποχή τρέχει, εσύ θα μείνεις πίσω.
10: Αντωνιάδης First Cars. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για υπηρεσίες φανοποιίας, αισθητικές βελτιώσεις, ανταλλακτικά, παρμπρίζ, εξατμίσεις, γυάλισμα και προστασία χρώματος. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ένα σημείο για όλα. Αντωνιάδης First Cars. Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου. Τηλέφωνο 26340-21-228. Η εξέλιξη έχει όνομα. Αντωνιάδης First Cars.

0: βρε, έλεγα. Σαν κάτι να λείπει εδώ μέσα.
1: Λείπει τι?
0: Το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο λείπει.
1: Α, το ραδιόφωνο. Ναι, το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Α, πάει.
0: Πού πάει?
1: Πάει στο. Στο μάστορι.
0: Είχα τα δίχα του βγάλα τα μάτια αυτού. Άντε.
1: Χαλάσαν όλες οι λάμπες καήκανε. Πάνε.
0: Πότε θα το φέρει πίσω?
1: Να το βιάζει?
0: Όχι, έτσι ρωτάω. Περίεργα.
1: Όχι, γιατί αν το βιάζει να πάρω τηλέφωνο. Δεν μου λες ρε παιδάκι μου, τι το θες το ραδιόφωνο, μπορείς να μου πεις. Ωραία ησυχία δεν έχουμε εδώ μέσα.
0: Ωραία, εγώ το θέλω. Μακάρι να μην το ξαναβλέπω ποτέ στη ζωή μου.
1: Α, δεν θα το ξαναδείς.
0: Είπες.

0: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
1: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
2: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνηστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
3: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνηστικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avieros.gr.
4: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρια Χαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός σου. Τηλέφωνο 26 91 0 31 274.
5: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
6: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
5: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
6: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
5: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
6: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 2848.
5: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
6: Χρόνης.
5: Χρόνης.
7: Μα να σου σκάσει το λάστιχο? Μη σκάς. Κάκος Ελαστικά. 40 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία. Με ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, ζυγοσταθμίσεις, ευθυγραμμίσεις αλλά και επισκευές ζαντών. Κάκος Ελαστικά. Αποκλειστικό συνεργάτη σε κορυφαίες εταιρείες ελαστικών, ζαντών και αναρτήσεων. Στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου και στη διασταύρωση Αγριλιά στο Μεσολόγγι. Κάκος Ελαστικά και το κακό μακριά από μας.
8: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
9: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Cara mia, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.
13: Der

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας εμπορία κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7. Η πόλη πάνω στα πρώτα χρόνια του 50, παιδάκι ακόμα, με προτροπή του Μπιθικότσι, έρχεται από την Πάτρα στην Αθήνα και καταλήγει στο εργοστάσιο της Κολούμπια στον Περισσό, όπου περνάει από ακρόαση. Εγκρίνεται αμέσως, χωρίς πολλές συζητήσεις. Στο συμβόλαιο υπογράφει η μητέρα της, αφού η ταλαντούχα νεαρή ερμηνεύτρια είναι ανήλικη. Ο Νίκανδρος Μιλιόπουλος, διευθυντικός στέλεχος της Κολούμπια, αγκαλιάζει τον Μπιθικότσι και τον ευχαριστεί που του έφερε την καινούρια βέμπο του λαϊκού τραγουδιού.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: Η ώρα πήγε 12.
1: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
3: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
4: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
5: Ναι, ναι, συμφωνώ.

0: Φωνώ.
1: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
0: Στο μυαλό μου είσαι. Θυμάσαι τη θέα από ψηλά. Όνειρο.
1: Όπως και η ζακυνθίδη κουζίνα του.
0: Ταβέρνα Μιχάλης. Στο Καμπίζα Κίνθου. Ανοιχτά καθημερινά. Από το πρωί. Τηλέφωνο 26950 48 740.
2: Ψάχνεις κορυφαία απόδοση και οικονομία σε κάθε σου χιλιόμετρο? Η απάντηση είναι μία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Απόλυτη ποιότητα στα καύσιμα, γρήγορη φιλική εξυπηρέτηση, κορυφαία προστασία με την εγγύηση των καυσίμων Crystal Next. Υπεύθυνη διανομή για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για κάθε λίτρο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26230 71 245. Η δύναμη που σε πάει παντού.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Η γεύση του καλοκαιριού κρύβεται στο Dolce. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, σε περιμένει το πιο βελούδινο χειροποίητο τζελάτο της πόλης. Φτιαγμένο με 100% φρέσκο γάλα και εκλεκτές πρώτες ύλες. Βρες μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αλλά και επιλογές με στέβια και gluten free. Μη φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις τις ολόφρεσκες τούρτες και πάστες. Ζαχαροπλαστείο Dolce. Σε δύο σημεία, στην Πάτρα. Δημοκρατίας 80 και Γεωργίου Παπανδρέου 59.
2: Ψάχνεις τον δικό σου έμπιστο μηχανικό? Συνεργείο αυτοκινήτων Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή για κάθε βλάβη. Απλή ή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτίδη Μέων 82. Τηλέφωνο 2610 314 039.
7: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
8: Έφυγες?
7: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία?
8: Την άλλαξε κι αυτή.
7: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι? Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεριοκίνηση.
8: Πες μου ότι το γύρισες.
7: Πώς?
8: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
7: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
8: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες?
7: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις. Ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση. Car Electric. Βασιλείο Αδαμοπούλου 53. Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 342 001.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11 12.

0: Τι είπες Μαρή, πάλι ακυρώσω το τραπέζι. Όχι αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά, κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στα πρατήρια Τσουράκη Soil, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Soil, Ζάκυνθος, Κυλλίνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969. Τσουράκη Soil και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610-525-500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.
10: Dirty.

0: Dirty.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Η ώρα πήγε μία.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr. Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifier, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifier Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610 421 586.
2: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση.

0: σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698 77 20 319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά. Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής, ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρητα, γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
1: Μεγάλη πείνα στο δρόμο, καντίνα ο Μίτσος, Route 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111. Τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972 978 675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Πού είσαι τόσο καιρό?
5: Διακοπές.
4: Ακόμα?
5: Έμεινα.
4: Τόσο ωραία είναι?
5: Έμεινα από μπαταρία.
6: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν.
7: Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 108.
8: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μια χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.
9: Μα να σου σκάσει το λάστιχο. Μη σκάς. Κάκος Ελαστικά. 40 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία. Με ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, ζυγοσταθμίσεις, ευθυγραμμίσεις αλλά και επισκευές ζαντών. Κάκος Ελαστικά. Αποκλειστικό συνεργάτη σε κορυφαίες εταιρείες ελαστικών, ζαντών και αναρτήσεων. Στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου και στη διασταύρωση Αγριλιά στο Μεσολόγγι. Κάκος Ελαστικά και το κακό μακριά από μας.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας είναι μια προσφορά των Markets Κρεάτων Κάρνα.

0: Τέρτη.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: εμένα. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
3: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
4: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
5: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
6: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρια Χαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός σου. Τηλέφωνο 26910-31274.
7: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
8: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
7: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
8: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
7: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
8: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
7: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
8: Χρόνης.
7: Χρόνης.
9: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
7: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
9: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Σελ Δρακόπουλος.
9: Τις Τρίτες, V-Power.
7: Κάθε Τετάρτη, προσφορά Coral Gas.
9: Κάθε Πέμπτη, V-Power Diesel και έφυγα.
7: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
9: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
10: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
11: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
12: Oh my God.
11: Τα σπάει. Άπεκτο. Φοβερό.
10: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
11: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
10: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
11: Και βρες την παρέα σου εκεί.
10: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar. Τα έχει όλα.
11: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
10: Νερόπολης. Πήγες. Κόλλησες.
13: Όταν η εποχή τρέχει,
12: εσύ θα μείνεις πίσω.
13: Αντωνιάδης First Cars. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για υπηρεσίες φανοποιίας, αισθητικές βελτιώσεις, ανταλλακτικά, παρμπρίζ, εξατμίσεις, γυάλισμα και προστασία χρώματος. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ένα σημείο για όλα. Αντωνιάδης First Cars. Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου. Τηλέφωνο 26340-21-228. Η εξέλιξη έχει όνομα. Αντωνιάδης First Cars.

0: Εσύ γιατί είσαι μέσα?
1: Λόγω ατυχίας. Θα με τραβήξουν στο αυτόφορο γιατί ψήρισα έναν Αμερικανό δίωπα.
2: Του δάκωσες πολλά?
1: Ένα στενάχωρο και δύο στυλά.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Γιάννη Πλούταρχου ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή.
2: Dirty.

0: πήγε 2.
1: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6975 855543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς και ερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611 813 053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
2: Ψάχνεις κορυφαία απόδοση και οικονομία σε κάθε σου χιλιόμετρο? Η απάντηση είναι μία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου. Απόλυτη ποιότητα στα καύσιμα, γρήγορη φιλική εξυπηρέτηση, κορυφαία προστασία με την εγγύηση των καυσίμων Crystal Next. Υπεύθυνη διανομή για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για κάθε λίτρο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου. Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26230 71245. Η δύναμη που σε πάει παντού.
3: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσκιο της τεράστιας Αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλισού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσει.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Ντέρτι 105,7.
2: Καζατζίδης ή Μπιθικότσης, Μπιθικότσης ή Καζατζίδης, ουσιαστικά στη λαϊκή συνείδηση δεν είχε ποτέ τεθεί το δίλημα Καζατζίδης ή Μπιθικότσης. Στην προ-Θεοδωράκη εποχή, δηλαδή στα χρόνια του 50, ο Μπιθικότσης, παρά ορισμένες επιτυχίες που είχε και σαν ερμηνευτής, περνούσε περισσότερο στη μουσική πιάτσα σαν συνθέτης και μπουζουξής. Αντίθετα, ο Καζατζίδης από τις αρχές της δεκαετίας του 50, όπου έκανε και επίσημα την εμφάνισή του, κατόρθωσε σύντομα να αναρριχηθεί στην πρωτοκαθεδρία των λαϊκών ερμηνευτών, λέει ο Μπιθικότσης. Τον Καζατζίδη το γνώρισα στο Μάριου. Όταν απολυθήκαμε από στρατιώτες, κάναμε και παρέα τότε. Ό,τι είπε και τραγούδι μου δεν το θυμόμουν. Εκείνος ήταν ήδη τραγουδιστής. Εγώ δεν ήμουν.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική του τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
3: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
4: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
5: Ναι, ναι, συμφωνώ.
4: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα, ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
5: Στο μυαλό μου είσαι, θυμάσαι τη θέα από ψηλά. Όνειρο.
4: Όπως και η Ζακυνθινή κουζίνα του.
6: Ταβέρνα Μιχάλης, στο Καμπίζα Κίνθου. Ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί. Τηλέφωνο 26950 48 740.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Η γεύση του καλοκαιριού κρύβεται στο Dolce. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, σε περιμένει το πιο βελούδινο χειροποίητο τζελάτο της πόλης. Φτιαγμένο με 100% φρέσκο γάλα και εκλεκτές πρώτες ύλες. Βρες μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αλλά και επιλογές με στέβια και gluten free. Μη φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις τις ολόφρεσκες τούρτες και πάστες. Ζαχροπλαστείο Dolce. Σε δύο σημεία, στην Πάτρα. Δημοκρατίας 80 και Γεωργίου Παπανδρέου 59.
11: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
12: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
11: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Σελ Δρακόπουλος.
11: Τις Τρίτες V-Power.
12: Κάθε Τετάρτη προσφορά Coral Gas.
11: Κάθε Πέμπτη V-Power Diesel και έφυγα.
12: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
11: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
13: Νύχτες μαγικές στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου με την Αναστασία. Είσοδος 15 ευρώ με ποτό.
14: Σπάστε τα όλα απόψε.
13: Η Αναστασία live στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6933-077-001. Θα τα σπάσουμε. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίας.

0: Κοπέλα τη παντριά, πρέπει να κουνηθεί για να παντρευτεί.
1: Όχι, πρώτα παντρευτεί και έπειτα κουνηθεί. Αν παντρευτεί, ασκούνται τόσο θέλει.
0: Μα πρέπει, βραδερφέ, να γνωριστούν τα κορίτσια. Να, εμένα η πρώτη μεγάλη ρίτα πήγε μια μέρα σε ένα πάρτι.
1: Μέρα πήγε νύχτα.
0: Νύχτα το ίδιο.
1: Αν δεν είναι το ίδιο.
0: Γιατί?
1: Γιατί νύχτα η σκοτάδια. Και στα σκοτάδια το χέρι γλιστράει. Και ο άλλο δεν το βλέπει. Και όταν δεν το βλέπει, το χέρι προχωρεί.
0: Και όταν προχωρεί. Βρε, η ρίτα παντρεύτηκε σε ένα μήνα.
1: Μα τότε το χέρι δεν προχωρούσε. Πήδαγε, Παντελή, πήδαγε.

0: ώρα πήγε 3.
1: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
2: Πού είσαι τόσο καιρό?
3: Διακοπές!
2: Ακόμα!
3: Έμεινα!
2: Τόσο ωραία είναι!
3: Έμεινα από μπαταρία!
1: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν. Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-108.
4: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι. Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβία 1, δίπλα από τη Φρουτεμπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-316969.
5: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
6: Έφυγες.
5: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαζε η μπαταρία?
6: Την άλλαξε κι αυτή.
5: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεριοκίνηση.
6: Πες μου ότι το γύρισες.
5: Πώς?
6: Το άλλαξες σε υγρά αέριο.
5: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
6: Καλά, για σέρβις δεν το πήγες.
5: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις, ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση, Car Electric. Βασιλείο Αδαμοπούλου 53, Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-342-001.
1: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια.

0: Μέρα, ξεκινάμε premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
1: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβοίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11.

0: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσαν το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής. Στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Ρούτε 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972-978-675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Ψάχνεις τον δικό σου έμπιστο μηχανικό. Συνεργείο αυτοκινήτων Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή για κάθε βλάβη. Απλή ή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτίδη Μέων 82. Τηλέφωνο 2610-314-039.
6: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
7: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
6: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
7: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
6: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
7: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
6: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
8: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Dirty.

0: Η κυρία που ισχυρίζεται ότι έχασε το δαχτυλίδι το μονόπετρο, αναστατώθηκε. Χάλασε τον κόσμο, βγήκε στον δρόμο, τηλεφώνησε εδώ. Βρήκε ημένα ω τη διερχόμενη όλο τυχαίω, διότι όπω είπαμε, εγώ ανήκω στο 16ο και τέλο πάντων έκανε ό,τι μπορούσε για να βρεθεί το πράγμα τη. Η άλλη όμω, η οποία το κρατούσε ενέχειρο και η οποία ισχυρίζεται ότι το έχασε μολάκι την τσιμινιέρα τη, τη φρυγανιέρα τη, την παγιαντέρα τη.
1: Την πιζουτιέρα τη, δεν
0: αυτήν.

0: Η ώρα πήγε 4.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610-421-586.
3: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκιβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
4: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρια Χαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός σου. Τηλέφωνο 2691-031-274.
5: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
6: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
7: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
8: oh my God.
7: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
6: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
7: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
6: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
7: Και βρες την παρέα σου εκεί.
6: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
7: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
6: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
9: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610 52 32 35. Σας οδηγεί σταθερά.

0: Κεράκια με ασφάλεια.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Μα να σου σκάσει το λάστιχο? Μη σκάς. Κάκος ελαστικά. 40 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία. Με ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, ζυγοσταθμίσεις, ευθυγραμμίσεις αλλά και επισκευές ζαντών. Κάκος ελαστικά. Αποκλειστικό συνεργάτη σε κορυφαίες εταιρείες ελαστικών, ζαντών και αναρτήσεων. Στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου και στη διασταύρωση Αγριλιά στο Μεσολόγγι. Κάκος ελαστικά και το κακό μακριά από μας.
3: Dirty.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας είναι μια προσφορά των Markets Κρεάτων Κάρνα.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο γουρδούπης.gr.
1: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
2: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
3: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνηστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
4: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνηστικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
5: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
6: Ψάχνεις κορυφαία απόδοση και οικονομία σε κάθε σου χιλιόμετρο? Η απάντηση είναι μία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Απόλυτη ποιότητα στα καύσιμα, γρήγορη φιλική εξυπηρέτηση, κορυφαία προστασία με την εγγύηση των καυσίμων Crystal Next. Υπεύθυνη διανομή για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για κάθε λίτρο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 230 71 245. Η δύναμη που σε πάει παντού.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Όταν η εποχή τρέχει, εσύ θα μείνεις πίσω. Αντωνιάδης First Cars. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για υπηρεσίες φανοποιίας, αισθητικές βελτιώσεις, ανταλλακτικά, παρμπρίζ, εξατμίσεις, γυάλισμα και προστασία χρώματος. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ένα σημείο για όλα. Αντωνιάδης First Cars. Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου. Τηλέφωνο 26 34 0 21 228. Η εξέλιξη έχει όνομα. Αντωνιάδης First Cars.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Γιώργου Μαζονάκη ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή.
0: Dirty.

0: Η ώρα πήγε 5.
1: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6975 85 5543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Route 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972 978 675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
3: Η γεύση του καλοκαιριού κρύβεται στο Dolce. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, σε περιμένει το πιο βελούδινο χειροποίητο τζελάτο της πόλης. Φτιαγμένο με 100% φρέσκο γάλα και εκλεκτές πρώτες ύλες. Βρες μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αλλά και επιλογές με στέβια και gluten free. Μη φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις τις ολόφρεσκες τούρτες και πάστες. Ζαχαροπλαστείο Dolce. Σε δύο σημεία, στην Πάτρα. Δημοκρατίας 80 και Γεωργίου Παπανδρέου 59.
4: Πού είσαι τόσο καιρό?
5: Διακοπές!
4: Ακόμα!
5: Έμεινα!
4: Τόσο ωραία είναι!
5: Έμεινα από μπαταρία!
6: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν.
7: Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 108.
8: Ψάχνεις τον δικό σου έμπιστο μηχανικό? Συνεργείο Αυτοκινήτων Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή για κάθε βλάβη. Απλή ή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτίδη Μέων 82. Τηλέφωνο 2610 314 039.
9: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψαρί? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσκιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλισού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι!
10: Νύχτες μαγικές στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου με την Αναστασία. Είσοδος 15 ευρώ με ποτό.
11: Σπάστε τα όλα απόψε.
10: Η Αναστασία live στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6933 077 001.
11: Σπάστε τα.
10: Θα τα σπάσουμε. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίας.
11: Να μην μείνει τίποτα.
9: Dirty.
12: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα πάντα.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11.

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει, πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο, με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες, στην πραγματική του τιμή. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
3: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ψισταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ψισταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
4: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρια Χαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός σου. Τηλέφωνο 2691-031-274.
5: Διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση.
6: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
5: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
6: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
5: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
6: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
5: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
6: Χρόνης.
5: Χρόνης.
7: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
8: Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα.
7: Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια,
8: brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου.
7: Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails
8: σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας.
7: Εκεί όπου η θέα
8: συναντά το απόλυτο στυλ.
7: Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας.
8: Όρο.
7: Τηλέφωνο 6949-911-229.
9: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας όπως κι εσείς. Τσουράκι Σόι, Ζάκυνθος, Κυλίνη, Πάτρα, στην Καλυθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969. Τσουράκι Σόιλ και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
12: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?

0: ήρθες και του λόγου σου. Ως και δίμ, εφέντη.
1: Γιατί το είπε τώρα αυτό?
2: Γιατί αυτή η προσφώνηση, αγαπητή Αδελαΐς?
0: Τώρα μου ήρθε, επειδή σας έχω ένα γνήσιο τουρκικό φαΐ.
1: Τι τουρκικό?
0: Αρνάκι με ατζεμπιλάφι πολίτικο.
2: Κρέας Παρασκευή.
0: Τι έπαθα, και δεν έχω τίποτα άλλο.
2: Δεν πειράζει, θα αρκεστώ ίσο λίγο να άρθουν με ολίγας ελέας. Πάω να πλύνω τα σχήρας μου.
3: Πουλάτσε, τι εγκράτεια. Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά, δεν είναι αυτός.

0: Η ώρα πήγε 6.
1: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά, κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
2: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gourdoupis.gr. Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610-421-586.
3: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
4: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
5: Ναι, ναι, συμφωνώ.
4: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα, ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
5: Στο μυαλό μου είσαι, θυμάσαι τη θέα από ψηλά. Όνειρο.
4: Όπως και η Ζακυνθινή κουζίνα του.
6: Ταβέρνα Μιχάλης, στο Καμπίζα Κίνθου, ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί. Τηλέφωνο 2695-0-48-740.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
9: έξοδος 33,
7: και στο relos.gr.
10: V-Power, γεμίστε το, εννοείται.
11: Εγώ Coral Gas, full αρέτο.
10: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Σελδρακόπουλος.
10: Τις Τρίτες, V-Power.
11: Κάθε Τετάρτη, προσφορά Coral Gas.
10: Κάθε Πέμπτη, V-Power Diesel και έφυγα.
11: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
10: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell. Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
12: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλαύκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7. Ένα σεριάνι στο μαγικό κόσμο του λαϊκού τραγουδιού, δίχως στερεότυπα και παροπίδες. Από το σμυρναίκο στο ρεμπέτικο και το ορθόδοξο λαϊκό του 50, μέχρι την εποποιία του 60, το ζώρικο 70 και τους σύγχρονους καιρούς. Οι επίσημες καταγραφές, αλλά και οι αθέατες στιγμές ανεπανάληπτων καλλιτεχνών και στιγμών, όπως συμβαίνει με το Στελάρα και το άσμα που ακολουθεί.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
1: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698 77 20 319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
2: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
3: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Πού είσαι τόσο καιρό?
7: Διακοπές.
6: Ακόμα?
7: Έμεινα.
6: Τόσο ωραία είναι?
7: Έμεινα από μπαταρία.
8: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν.
9: Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 108.
10: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
11: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
12: Cool, trendy, hot, σούπερ, απίστευτο, δεν υπάρχει,
13: oh my God.
12: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
11: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
12: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
11: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
12: Και βρες την παρέα σου εκεί.
11: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
12: Water Park Νερόπολης στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
11: Νερόπολης. Πήγες. Κόλλησες.
14: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
15: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
14: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
15: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
16: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
14: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
15: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

και Απόστολος. Όση φορά που με βρήκε, όση φορά που με βρήκε. Πανάθεμά σε, φωτιά που μ' άναψε στο κεφάλι μου.

0: πήγε 7.
1: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευή.

0: ξερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
1: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610 52 32 35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Νύχτες μαγικές στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου με την Αναστασία. Είσοδος 15 ευρώ με ποτό.
5: Σπάστε τα όλα απόψε.
4: Η Αναστασία live στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6933 077 001.
5: Σπάστε τα.
4: Θα τα σπάσουμε. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίας.
5: Να μην μείνει τίποτα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
8: Μα να σου σκάσει το λάστιχο. Μη σκάς. Κάκος Ελαστικά. 40 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία. Με ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, ζυγοσταθμίσεις, ευθυγραμμίσεις αλλά και επισκευές ζαντών. Κάκος Ελαστικά. Αποκλειστικό συνεργάτη σε κορυφαίες εταιρείες ελαστικών, ζαντών και αναρτήσεων. Στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου και στη διασταύρωση Αγριλιά στο Μεσολόγγι. Κάκος Ελαστικά και το κακό μακριά από μας.
9: Η γεύση του καλοκαιριού κρύβεται στο Dolce. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, σε περιμένει το πιο βελούδινο χειροποίητο τζελάτο της πόλης. Φτιαγμένο με 100% φρέσκο γάλα και εκλεκτές πρώτες ύλες. Βρες μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αλλά και επιλογές με στέβια και gluten free. Μη φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις τις ολόφρεσκες τούρτες και πάστες. Ζαχροπλαστείο Dolce. Σε δύο σημεία, στην Πάτρα. Δημοκρατίας 80 και Γεωργίου Παπανδρέου 59.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας είναι μια προσφορά των Markets Κρεάτων Κάρνα.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσω το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής. Στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
3: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
4: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυδιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
5: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυδιστικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avieros.gr.
6: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρια Χαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός σου. Τηλέφωνο 2691-031-274.
7: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
8: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
7: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
8: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
7: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
8: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
7: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
8: Χρόνης.
7: Χρόνης. Όταν η εποχή τρέχει, εσύ θα μείνεις πίσω. Αντωνιάδης First Cars. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για υπηρεσίες φανοποιίας, αισθητικές βελτιώσεις, ανταλλακτικά, παρμπρίζ, εξατμίσεις, γυάλισμα και προστασία χρώματος. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ένα σημείο για όλα. Αντωνιάδης First Cars. Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου. Τηλέφωνο 26340-21-228. Η εξέλιξη έχει όνομα. Αντωνιάδης First Cars.

θέλει αυτά. Γι' αυτό που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Γιάννη Πλούταρχου ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή. Dirty.

0: ώρα πήγε 8.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
3: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσο.

0: Βλάβη, απλή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτίδη Μέων 82. Τηλέφωνο 2610-314-039. Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι. Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβία 1, δίπλα από τη Φρουτεμπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-316969.
1: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
2: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο. Δεν υπάρχει.
3: Oh my God.
2: Τα σπάει. Άπεκτο. Φοβερό.
1: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
1: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
2: Και βρες την παρέα σου εκεί.
1: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar. Τα έχει όλα.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
1: Νερόπολης. Πηγές. Κόλλησες.
4: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
5: Έφυγες.
4: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία?
5: Την άλλαξε κι αυτή.
4: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric, στον Κωστόπουλο Γιώργο, είναι δυνατή και στην υγρά αεροκίνηση.
5: Πες μου ότι το γύρισες.
4: Πώς?
5: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
4: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
5: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
4: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις, ηλεκτρικά υγρά αεροκίνηση, Car Electric, Βασιλείο Αδαμοπούλου 53, Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-342-001.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσει?
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11 12.

0: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσαν το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής. Στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifier, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifier Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610 421 586. Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
2: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκιβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
3: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής, ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
4: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
5: Ψάχνεις κορυφαία απόδοση και οικονομία σε κάθε σου χιλιόμετρο? Η απάντηση είναι μία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Απόλυτη ποιότητα στα καύσιμα, γρήγορη φιλική εξυπηρέτηση, κορυφαία προστασία με την εγγύηση των καυσίμων Crystal Next. Υπεύθυνη διανομή για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για κάθε λίτρο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 230 71 245. Η δύναμη που σε πάει παντού.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Cosa?
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Okay.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
10: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
9: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος.
9: Τις Τρίτες V-Power.
10: Κάθε Τετάρτη προσφορά Coral Gas.
9: Κάθε Πέμπτη V-Power Diesel και έφυγα.
10: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
9: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell. Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
7: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο?
1: Μπαρμπούνι με μουστάκι.
0: Με μουστάκι?
1: Μάλιστα κύριε.
0: Ξούρισέ μας κανιά κατοστή και φέρτα.
1: Μάλιστα.
0: Κατό. Κατοδράμια.

0: Η ώρα πήγε 9.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμα.
3: 43-49.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους.

0: με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
1: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
2: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
3: Νύχτες μαγικές στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου με την Αναστασία. Είσοδος 15 ευρώ με ποτό.
4: Σπάστε τα όλα απόψε.
3: Η Αναστασία live στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6933-077-001.
4: Σπάστε τα.
3: Θα τα σπάσουμε. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίας.
4: Να μην μείνει τίποτα.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου με τον Κώστα Μπαλαχουτή.
2: Τα διαμάντια της ευτυχίας. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, η σπουδαία αυτή στιχουργός, αγάπησε και εμπνεύστηκε από το δημοτικό τραγούδι. Η ίδια με δηλώσεις της παραδεχόταν. Έγραφα από πολύ μικρή, από το σχολείο ακόμα κορίτσι. Αγαπούσα το δημοτικό τραγούδι και λάτρευα τον Κρυστάλλι. Το δημοτικό τραγούδι είναι το στοιχείο μας. Από εκεί κινήσαμε. Παίρνει τον αντίλαλο μιας εθνικής πραγματικότητας.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική τους τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975-855543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλαύκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
2: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
3: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
3: Στο μυαλό μου είσαι. Θυμάσαι τη θέα από ψηλά. Όνειρο.
2: Όπως και η Ζακυνθινή κουζίνα του.
1: Ταβέρνα Μιχάλης, στο Καμπί Ζακύνθου. Ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί. Τηλέφωνο 26950-48740.
4: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρι Αχαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός σου. Τηλέφωνο 26910-31274.
5: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσκιο της τεράστιας Αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλισού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Όταν η εποχή τρέχει, εσύ θα μείνεις πίσω. Αντωνιάδης First Cars. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για υπηρεσίες φανοποιίας, αισθητικές βελτιώσεις, ανταλλακτικά, παρμπρίζ, εξατμίσεις, γυάλισμα και προστασία χρώματος. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ένα σημείο για όλα. Αντωνιάδης First Cars. Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου. Τηλέφωνο 26340-21-228. Η εξέλιξη έχει όνομα. Αντωνιάδης First Cars.
8: Dirty.

0: Η ώρα πήγε 10.
1: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
2: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
3: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
4: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
5: Ψάχνεις κορυφαία απόδοση και οικονομία σε κάθε σου χιλιόμετρο? Η απάντηση είναι μία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Απόλυτη ποιότητα στα καύσιμα, γρήγορη φιλική εξυπηρέτηση, κορυφαία προστασία με την εγγύηση των καυσίμων Crystal Next. Υπεύθυνη διανομή για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για κάθε λίτρο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26230-71245. Η δύναμη που σε πάει παντού.
6: Oh.

0: Relos.gr.
1: Η γεύση του καλοκαιριού κρύβεται στο Dolce. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, σε περιμένει το πιο βελούδινο χειροποίητο τζελάτο της πόλης. Φτιαγμένο με 100% φρέσκο γάλα και εκλεκτές πρώτες ύλες. Βρες μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αλλά και επιλογές με στέβια και gluten free. Μη φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις τις ολόφρεσκες τούρτες και πάστες. Ζαχαροπλαστείο Dolce. Σε δύο σημεία, στην Πάτρα. Δημοκρατίας 80 και Γεωργίου Παπανδρέου 59.
2: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
3: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
2: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
3: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
2: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
2: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
3: Χρόνης.
2: Χρόνης.
4: Μα να σου σκάσει το λάστιχο? Μη σκάς. Κάκος Ελαστικά. 40 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία. Με ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, ζυγοσταθμίσεις, ευθυγραμμίσεις αλλά και επισκευές ζαντών. Κάκος Ελαστικά. Αποκλειστικό συνεργάτη σε κορυφαίες εταιρείες ελαστικών, ζαντών και αναρτήσεων. Στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου και στη διασταύρωση Αγριλιά στο Μεσολόγγι. Κάκος Ελαστικά και το κακό μακριά από μας.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας είναι μια προσφορά των Markets Κρεάτων Κάρνα.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
1: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκιβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698 77 20 319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
2: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611 813 053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
3: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
4: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο, δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλίνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969. Τσουράκη Σόιλ και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσει?
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
8: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

Dirty. Η ώρα της Κατερίνας στα νήσι ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή. Dirty.

0: ίδιος πάλι θα με.
1: Η ώρα πήγε 11.
2: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant, τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant, τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
3: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
4: Ναι, ναι, συμφωνώ.
3: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα, ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
4: Στο μυαλό μου είσαι, θυμάσαι τη θέα από ψηλά. Όνειρο.
3: Όπως και η Ζακυνθινή κουζίνα του.
5: Ταβέρνα Μιχάλης, στο Καμπί Ζακύνθου. Ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί. Τηλέφωνο 26950 48 740.
6: Πού είσαι τόσο καιρό?
7: Διακοπές.
6: Ακόμα?
7: Έμεινα.
6: Τόσο ωραία είναι?
7: Έμεινα από μπαταρία.
6: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν. Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 108.
8: Ψάχνεις τον δικό σου έμπιστο μηχανικό? Συνεργείο Αυτοκινήτων Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή για κάθε βλάβη. Απλή ή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτίδη Μέων 82. Τηλέφωνο 2610 314 039.
9: Νύχτες μαγικές στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου με την Αναστασία. Είσοδος 15 ευρώ με ποτό.
10: Σπάστε τα όλα απόψε.
9: Η Αναστασία live στο κτήμα Θεοδωρακόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6933 077 001.
10: Σπάστε τα.
9: Θα τα σπάσουμε. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίας.

0: Άμα παίζεις όπως παίζεις, νόμος είναι. Εσύ άμα παίζεις, αφηνιάζεις. Χτες βρε, χτες. Βλέπεις δύο εφτάρια μπροστά σου. Πού πας με τον Άσο και το Ρίγα?
1: Πάω να πιάσω ή τον Άσο ή το Ρίγα.
0: Εν τω μεταξύ, να μην σου πω τι έπιασες.

Dirty. Μόνο λέει κάτι.

0: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifier, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifier Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610 421 586.
1: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
2: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
3: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος, Ρούτ 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Ρούτ 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972 978 675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
5: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610 52 32 35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Der

είπε πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μ' είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

0: Η ώρα πήγε 12.
1: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975 85 5543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
3: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
4: Έφυγες.
3: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία?
4: Την άλλαξε κι αυτή.
3: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεροκίνηση.
4: Πες μου ότι το γύρισες.
3: Πώς?
4: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
3: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
4: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
3: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις. Ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση. Car Electric. Βασιλείο Αδαμοπούλου 53. Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-342-001.
2: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Dirty.

0: Η ώρα πήγε μία.
1: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Ρούτ 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Ρούτ 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972 978 675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
2: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.
3: Dirty.

Πέρασε καιρός που βγες μακριά.

0: Σου έχω μιλήσει για έρωτα.
1: Όχι.
0: Ασούχα. Βλέπεις όλοι αυτοί εδώ οι χερχελέδες. Μου κόβουν την όρεξη. Πάμε να την κοπανίσουμε. Ξέρω ένα μικρό εξοχικό ξενοδοχείο μούρλια.
1: Και να κλειστώ στο δωμάτιο με έναν άντρα.
0: Μη φοβάσαι, θα σβήσω το φως.
1: Θα είσαι φρόνιμος.
0: Χαράκας.
1: Αχ.
0: Σκάσε, μας ακούνε.